Ποδονία. Κι αν δεν σχέβζε σχεδόν τσιτεβί, να του ρίσω άλλη σογή να τα μην γνέβω. Όλα δε μετά τρέσε.

0: πολύ τη χώρα.
1: Ταρτσιό, αραβί σου τρόβια.
0: Με τον χώρο.
1: Αρβίτσιο, κανέσα δουλειά. Μην χαρέραμε.